Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR, London Greek Radio.
1: In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε ντόνι σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχια σταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

δε φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη. Και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

CityFM.gr 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν θα μπει στην καρδιά μου

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου, μεσημέρι ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και λίγο τον καιρό σε λίγο, να δούμε τι γίνεται σήμερα. Αλλάζει λίγο ο καιρός. Νομίζω θα είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία από χθες. Θα το δούμε όμως σε λίγο. Θα δούμε λίγο τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα, τον τύπο, τους τίτλους ειδήσεων. Αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον θα το αναλύσουμε περισσότερα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και πολύ πολύ μουσική. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα έχετε. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: για να δούμε τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. 18 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς σήμερα, γύρω στις 3 η ώρα. Θα είναι στους 25 βαθμούς, θα παραμείνει εκεί μέχρι και τις 5 και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Ο ήλιος θα δύσει σήμερα 8 και 58 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Κυριάννα και σε αυτούς που ενδιαφέρονται να ξέρουν αν θα βγει το φεγγάρι. Κυριάννα μου, γύρω στις 11 η ώρα θα βγει το φεγγάρι μέχρι και τις 1 περίπου, κάπου εκεί, ίσως και πιο αργά. Ναι, θα κάνει την εμφάνιση του και πάλι, μπορεί να κρυφτεί λιγάκι, αλλά θα παραμείνει μαζί μας από τις 11 τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί στις 5 και 16 λεπτά που θα ξημερώσει με το καλό, με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα θα είναι γύρω στους 26 η πιο ψηλή θερμοκρασία και πηλίβει το νότ, Τρίτη ή Τετάρτη θα πάει μέχρι και 32 βαθμούς. Αυτά προς το παρόν είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και θα γυρίσω πίσω να δούμε τα έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Για να δούμε. Αιματηρή, λέει, συμπλοκή κοντά στο Τσίριο. Ένας τραυματίας από μαχαίρι, 15χρονος, ανάμεσα στους συλληφθέντες. Χειροπέδες και σε άλλα πρόσωπα. Κύριε, λέει σου, 15χρονο παιδιά. Διαβάστε αποκλειστικά λοιπόν στον Άλφα της Κυριακής η ακτινογραφία της ενεργειακής κρίσης. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι παίρνουμε όλες αυτές τις ειδήσεις από το alphanews.live. Καλοκαιρινή αστάθεια μπορείς στο Τρόοδος και ακολουθεί αισθητή άνοδος στην Γερμανία. Στην δημοσιότητα η φωτογραφία του 21 ετών άντρα Ισλαμιστή που θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο Pride. Πρώτο τεστ για την ανόρθωση στην Πολωνία. Λούις Πατσαλίδης αποκαλύπτει ποιος είναι ο νέος του συνεργάτης που εντάσσεται στην ομάδα του Louis Night Show. No comment. Πιο κάτω, από τον Waldheim στον

σε κουζίνα διόροφης κατοικίας. Καύσωνας και διατροφή, τι πρέπει να τρώμε, τι να αποφεύγουμε και ποια τρόφιμα αλλοιώνονται πιο εύκολα. Νυχτερινή εξόρμηση της αστυνομίας με 9 συλλήψεις και πάνω από 1000 περιπτώσεις εξετάσεις, δηλαδή έλεγχος μάλλον. Έτσι έγινε η διάσωση λουόμενου στην Πάφο, τι δήλωσε ναυάγος της. Ο Καύσωνας στέλνει στα νοσοκομεία περιστατικά, τόσες αιτήσεις Ελληνοκυπρίων εκκρεμούν από την λεγόμενη Επιτροπή λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατηχωμένων. Μάλιστα, τίποτα δεν γίνεται. Είναι 52 χρόνια τώρα και τα πράγματα δεν αλλάζουν, δυστυχώς. Οι Ελληνοκύπροι πάρα πολλοί έχουν κάνει αιτήσεις για αποζημίωση, αλλά δυστυχώς λέει εδώ ότι θα ζητήσει γνωμάτευση το τμήμα φορολογίας. 20 χρόνια λεγόμενης επιτροπής ακίνητης περιουσίας για αποκατάσταση, αποζημίωση και ανταλλαγή περιουσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν κατοχικές αρχές, οι αιτήσεις πλησιάζουν τις, ακούστε, 9.000, με περισσότερες από το 1/3 να έχουν ολοκληρωθεί. Μέχρι τις 24 Ιουλίου 2026 είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή 8.726 αιτήσεις και 3.288 από αυτές είχαν ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή έχει επιδικάσει τους αιτούντες 662, α, δεν το πιστεύω. Η Επιτροπή, λέει, έχει επιδικάσει στους αιτούντες 662,9 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας ως αποζημίωση. Δεν το πιστεύω. Πήραν δηλαδή αποζημίωση οι αιτούντες αυτοί που εγκρίθηκαν ή απλά αποφασίστηκε? Αυτό χρειάζεται, είναι θέμα που χρειάζεται εξέτασης, για να μην μας κοροϊδεύουν δηλαδή κιόλας. Anyway, ποσό λέει που αντιστοιχεί 776 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβαν Ελληνοκύπροι ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα. Πήραν δηλαδή, έτσι λέει, έλαβαν, που σημαίνει τα πήραν. Θα επιβληθεί φόρος? Α, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Πολίτης, σύντομα αναμένεται να ζητηθεί γνωμάτευση από το τμήμα φορολογίας αν θα πρέπει να φορολογούνται τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημιώσεις σε Ελληνοκυπρίους από την λεγόμενη Επιτροπή. Αυτό μας έλειπε τώρα, να παίρνει και η κυβέρνηση από τα λεφτά αυτά. Δεν φτάνει που ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος τόσα χρόνια, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα φυσικά, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις φορολόγησης, το τμήμα φορολογίας έχει σταματήσει να φορολογεί τα ποσά που λαμβάνουν πρόσφυγες από τη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Έτσι αναφέρει ο Πολίτης. Το επόμενο διάστημα θα ζητηθεί καθοδήγηση από την νομική υπηρεσία, αν και το ζήτημα θεωρείται περισσότερο πολιτικό παρανομικό. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα έσοδα που προέρχονται από πωλήσεις ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας θα πρέπει να φορολογούνται. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση το ζήτημα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, αφού πρόκειται για περιουσίες που τις στερούνται οι Ελληνοκυπροί εδώ και μετά. Καλά, αυτό συμφωνώ 1000%. Αυτά λοιπόν, ενδιαφέρον το θέμα, πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και το είδαμε αναλυτικότερα. Για να δούμε τραγουδάκι, α, έχουμε και κάποια διαφημιστικά, νομίζω, για να δούμε, ή μάλλον

0: Τραγούδι. Πάμε να δούμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

0: Πάμε να δούμε τα ελληνικά τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, για σήμερα τιτλιδίσεων την μαχαίρωσα με το μαχαίρι που έτρωγα. Όσα ισχυρίστηκε ο 41χρονος δολοφόνος της διασώστριας στην Σύρο. Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας, δεν στέκει το τελευταίο τηλεφώνημα. Στην Σύρο λοιπόν ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για την δολοφονία της διασώστριας θα απολογηθούν την Τρίτη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 41 ετών άντρας για συνέργεια η σύζυγός του. Ο καιρός στην Ελλάδα, ευχαριστενέει την Ελλάδα για τον Αύγουστο, η προβολή των Ιταλών μετεωρολόγων πως θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες, ξεκινούν διαδοχικές θερμικές εξάρσεις. Μπείτε λοιπόν κυρίες και κύριοι στο newsbomb.gr και εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και αν έχετε πρόσβαση. Εδώ Σταύρος Γεωργίου πως γνώρισε τον δολοφόνο του, το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ηρωνία. Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου. Έρχεται το Μητρό Ακινήτων, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. Η Ευρώπη έρμεο των ναρκομαφιών. Πώς τα καρτέλ κτίζουν παρακράτη με όπλα, διάφορα και τρόμο. Για να δούμε πιο κάτω, Ευρώπη, Λαμία κρατούσε λέει αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου. Στο Βερολίνο, Ισλαμιστής έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε συγκεκριμένο πλήθος, ένα νεκρός και 16 τραυματίες. Με εκβιασμούς και ροζ σκάνδαλα, η μαφία των Χανίων έτρωγε σε εισαγωγικά την περιουσία της Αγίας Τριάδας. Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ. Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω Ιράν. Εφιάτης δίχως τέλος σε Ισπανία και Γαλλία, πάνω από 250.000 εκκενώσεις και είναι τα πάντα οι φλόγες στο πέρασμά τους. Κύριε Λέης. Φωτιά λοιπόν στην Ισπανία, ένα νεκρός στην Βαλένθια, ο Σάνσεθ ειδοποιεί για δύσκολες ώρες μπροστά. Μεριλίντα, αιωνία της η μνήμη, το κορίτσι που έγινε θρύλος πριν καν ενηλικιωθεί, μια ζωή σαν λαϊκό τραγούδι. Άφησε και αυτή τεράστιες επιτυχίες σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια. Γονικές παραγωγές, τα έξι σημεία κλειδιά και οι παγίδες της εφορίας, πλήρης οδηγός. Μάλιστα κυρίες και κύριοι, λοιπόν, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν εδώ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ με αυτή την περίπτωση του Σταύρου Γεωργίου λέει πως γνώρισε τον δολοφόνο του, το χρονικό του εγκλήματος και τραγική ηρωνία. Κυκλοφορούσε ελεύθερο στο κέντρο της Αθήνας παρά το ένταλμα για βιασμό ανήλικης, η ομολογία του 28χρονου. Ομολόγησε το έγκλημά του λοιπόν. Ο 28χρονος Ευήπτιος που δολοφόνησε τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου ομολόγησε το έγκλημά του και συνελήφθη μετά από αναζήτηση και ανάλυση βίντεο τηλεοπτικού υλικού. Ο δράστης επιτέθηκε στον 73χρονο επανειλημμένα στο κεφάλι με αμβλή αντικείμενο, προκαλώντας θανατηφόρες κράνιο-εγκεφαλικές κακώσεις. Παρά το ένταλμα σύλληψης για βιασμό ανήλικης, ο 28χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος στο κέντρο της Αθήνας, καθώς είχε δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας. Ο δικηγόρος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, όπου συνήθιζε να διαμένει αρκετές νύχτες, και η δολοφονία θεωρείται από τις αρχές ιδιαίτερα ιδεχθείς με προσωπικά κίνητρα. Ο κατηγορούμενος λοιπόν αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και πρόθεση κλοπή και παράνομη παραμονή στη χώρα, και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή. Ως μία από τις ιδεχθέστερες των τελευταίων ετών χαρακτηρίζεται από τις αρχές η δολοφονία του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του μέσα σε λίμνη αίματος. Δράστης, ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε το στιερό έγκλημα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν ο Σταύρος Γεωργίου βρισκόταν με παρέα σε κατάστημα εστίασης, συγκεκριμένα σε φούρνο που λειτουργεί και ως καφέ στην πλατεία Βικτόριας στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί φαίνεται πως συναντήθηκε με τον 28χρονο Αιγύπτιο. Μετά πήγαν σε παρ στην οδό Πιπίνου, και όταν ολοκληρώθηκε η έξοδος, οι δύο τους πήγαν μαζί στο δικηγορικό γραφείο του θύματος, που βρίσκεται στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, το οποίο ο άτυχος 73χρονος είχε διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να διαμένει σε αυτό τα περισσότερα βράδια της εβδομάδας. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο Σταύρος Γεωργίου στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε κεντρικό πάρκι και κατόπιν εισήλθε με τον 28χρονο στην πολυκατοικία όπου βρισκόταν το γραφείο του. Εκεί διαπράχθηκε το άγριο έγκλημα. Ο 28χρονος χτύπησε με τόσο μένος τον γνωστό δικηγόρο, που έπειτα αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματίσει το χέρι του. Στο νοσοκομείο δήλωσε ψεύτικα στοιχεία, δέχτηκε ιατρική φροντίδα και μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του, όπου και διανυκτέρευσε. Έκτοτε κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τη σύλληψή του. Και η τραγική ειρωνία, το επόμενο πρωί λοιπόν, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Σταύρου Γεωργίου εκτυλίχθηκε ένα πραγματικό δράμα. Η τραγική ειρωνία είναι ότι ο ποινικολόγος και ο αδερφός του είχαν προγραμματίσει την ανακαίνιση του οικογενειακού τάφου των γονιών τους στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Έτσι, την Τρίτη, όπως είχε κανονιστεί, ο αδερφός και οι δύο κόρες του ποινικολόγου βρέθηκαν στο χώρο του νεκροτομείου για να επιθεωρήσουν τις εργασίες και επί διευκαιρία να τελέσουν ένα τρισάγιο στην μνήμη της γιαγιάς της οικογένειας που είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο. Όμως ο Σταύρος Γεωργίου δεν ήταν εκεί. Οι δίδυμες κόρες του άρχισαν να ανησυχούν και κάλεσαν στο τηλέφωνο τον γνωστό ψυχολόγο και στενή οικογενειακή τους φίλη Χρυσούλα Μαυράκη. «Ο μπαμπάς δεν απαντά», της είπαν, με την ψυχολόγο, και να προσπαθεί και η ψυχολόγος να τις καθησυχάσει. Κάποιες φορές το μεσημέρι ο Σταύρος έπεφτε για ύπνο στο γραφείο για να ξεκουραστεί και έβαζε το κινητό στο αθόρυβο. Πίστεψα ότι κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί και είπα στα κορίτσια να μην ανησυχούν», λέει η κυρία Μαυράκη. Anyway, Λοιπόν, και μετά πήγαν εκεί και τον, δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό. Κρίμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων. Για να δούμε εδώ. Φωνική επίθεση σε φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο. Στην δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου, το προφίλ του. Και δείχνει, έχει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Στο Ιράν πουλήσαμε πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων από την έναρξη του πολέμου. Τραμπ και Λεμπρόν Τζέιμς ίσως είναι ρατσιστής. Επιλέγω Μάικ Τζόρνταν που είναι φίλος μου. Φαίνονται εδώ πέρα επίθεση στο Βερολίνο. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην διάρκεια Pride Festival. Μία νεκρή. Δυστυχώς. Μένονται οι φωτιές στην Ισπανία και Γαλλία. Χειρότερες οι συνθήκες τις επόμενες μέρες. Στην Βρετανία καθυστερεί η νέα γεώτρηση στην Βόρεια Θάλασσα. Εξοπλισμός έπεσε κατά λάθος στον Βυθό. Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες. Πάνω από 250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Έρχονται δύσκολες ώρες, λέει ο Σάντσεθ. Ισραηλινοί στρατιώτες περικύκλωσαν παλαιστινιακό χωριό και συνέλαβαν δεκάδες κατοίκους. Γερμανία, μικρό αεροσκάφος συνετρίβει σε σπίτι. Δύο νεκροί. Στην Βραζιλία, ο Φλάβιο Μπολσονάρου, υποψήφιος πρόεδρος απέναντι στον Λούλα. Στην Ισπανία, νεκρός άνδρας σε πυρκαγιά, κατά της πυρκαγιάς εδώ, στην Βαλένθια, πιο κάτω, η Σαουδική Αραβία, νέα κατάρριψη τρών από τους ελληνικούς Patriot. Ωραία. Πιο κάτω, Ουκρανία, Ρωσία, τουλάχιστον 19 νεκροί από τις νέες επιθέσεις. Στην Ιρλανδία, βόμβα στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκε, καταργείται. Για να δούμε πιο κάτω. Οι Χούθοι χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Σάουντι Αράμκο. Νέα κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα. Πιο κάτω, να δούμε Συρία. Στη Συρία 35 νεκροί και 30 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείων. Oh my god. Γαλλία, Ισπανία, εκτός ελέγχου οι πυρκαγιές. Ένα queer θέατρο άνοιξε σε πρώην εκκλησία και έκλεισε σε 3 μέρες. Στην Ινδία παραιτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας, νίκη για το κίνητρο διαμαρτυρίας των νέων. Αυτά λοιπόν τα διεθνή νέα και φτάσαμε τα 55 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι. Σε 5 λεπτά θα έχουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Έχουμε 6 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Να δούμε λίγο τις ανακοινώσεις μας, κυρίες και κύριοι. Άρχισαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος από χθες. Σήμερα λοιπόν στις 9:30 θα γίνει ο όρθρος και η αρχιερατική λειτουργία και θα ακολουθήσει πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Το απόγευμα στις 7 αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος και αύριο τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεμνοϊότατος Μητροπολίτης Κιντίου κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις.

0: Να σας θυμίσω λίγο για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκεί στο Wood Green, αρχίζοντας από το πρωί από τις 10 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. The Third Bicommunal Cypriot Festival, It's Happening Again, The 4th of October 2026, the PCF 26, at the grounds of the external grounds of Cypriot Community Center, and also ground floor inside at the Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start 10 a.m. in the morning until 7 p.m. Entrance will be free. Απλά σημειώστε την ημερομηνία, 4 Οκτωβρίου 2026, είναι Κυριακή, για να βρεθείτε εκεί, να περάσουμε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο τραγούδι χαρισμένο σε όλους εσάς που σας αρέσουν τα γιασεμιά και η κρίνη. Να το χαρίσω και στο φίλο μου τον Φίβο Αλεξάνδρου, που είναι στην Κύπρο μαζί με τη Χριστάλα, και εύχομαι να περνούν καλά.
1: Και από το βορρά ως το νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνα της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε το γιασεμί να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Πολύ ωραία. Θέλω να πω καλημέρα στο γνωστό κατάστημα Δήμος Continental, που είναι πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και οι ειδικές προσφορές. Αυτή την περίοδο έχουν αιωπρόβιο χαλούμι, αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 κιλών, 79 λίρες 98 πένες, κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες και 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμαρίων 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και delivery, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Βρίσκονται στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα να πω λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή σας ημέρα, καλές δουλειά να έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη, να είστε καλά. Χθες είδα τον Μάριο, είναι χαρά μου να συναντιούμαι μαζί τους. Και η Ειρήνη, εύχομαι ό,τι το καλύτερο, Ειρήνη. Αυτά λοιπόν, και προχωράμε παρακάτω. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω με τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

είναι διαθέσιμο προς πώληση και θα υπογραφεί. Μη διστάσετε να φέρετε τυχόν προαγορασμένα βιβλία, καθώς ο Άλεξ θα χαρεί να τα υπογράψει και αυτά. Η Dr. Μέρλιν Παναγή θα είναι η οικοδέσποινα σε αυτή την περίπτωση. Θα ακολουθήσει ένα απόγευμα ποίησης, τραγουδιού και χορού με τον Βασίλη Παναγή. Γραμμένα ποίηματα λοιπόν ειδικά για αυτή την εκδήλωση. Μουσική από τον Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Ποίηση θα απαγγείλουν ο Πάνος Σαββίδης, η Λούση Κριστοφή, η Μέρη Στα Εσπύρου και θα προβληθούν 2 βίντεο κλιπς «Κύπρος μου όμορφο νησί» και «Θέλω να πάω έσω μου» σε μουσική του διακεκριμένου μουσικού Κύπρου Χαραλάμπους και ποίηση Βασίλη Παναγή φυσικά. Ο Πίτερ Τουλί θα παίξει γιτάρα και ο Πίτερ Κώστα θα απαγγείλει ποίημα. Θα ακολουθήσει επίσης μουσική και τραγούδια από την Έλενα Χάτζη Αυξέντη και τον Δόκτορα Γιώργο Νικολάου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες προβολές όπως ντοκιμαντέρ «Κύπρος Ιούλιος 1974, η πληγή της Κύπρου» του Λεωνίδα Λοϊζίδη και τον ντοκιμαντέρ «Όταν δεν μπορείς» της Στασούλας Χατζηγιάννη, διδάκτορ καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην σημασία της αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους στην κατεχόμενη Κοντέα. Είναι η πρώτη εκκλησία που αναστηλώθηκε μετά την εισβολή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες να πούμε στην ύπατη αρμοστία της Κύπρου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον πολιστικό ακόλουθο Μάριο Θεοχάρους του πολιστικού τμήματος της Κυπριακής Ιπάτης Αρμοστίας, τον εξοχότατο πρέσβη της Κύπρου, Δόκτωρ Κυριακό Κούρο. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους καλλιτέχνες όλους ανεξαιρέτως. Ιδιαίτερα θέλω να πω ευχαριστίες στον Πάνο Σαββίδη, Λούση Χριστοφή, Κέρ Κυριάκος Μάικολ, Λάιλα Άλλη, Σοφία Ρόι, Φίνλι Γουτς και όλους εκεί στο Θέατρο Τέχνης, στο Πάρκε, τους τεχνικούς και όλους. Ευχαριστίες στις εφημερίδες Παρκιακή και Ελευθερία και ευχαριστίες στον Γιώργο Λίνκο από το Hellenic TV και την ομάδα του, καθώς και την συνάδελφο Βασούλα Χριστοδούλου που πρόβαλε τις εκδηλώσεις. Επίσης τον Άρη Ευγενίου και την Dr. Μάρλιν Παναγή. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την απόψινή εκδήλωση και πώς θα κλείσετε εισιτήριο, είναι δωρεάν η είσοδος, δωρεάν, αλλά είναι καλό να κρατήσετε και θέση. Μπείτε στα www.theatrotechnis.com/watchon/cyprus-week-2026 και κρατήστε εισιτήριο να ακούσουμε ένα από τα δύο τραγούδια που θα παρουσιάσουμε απόψε εκεί σαν βίντεο κλιπς, τα οποία ετοίμασε ο Κύπρος Χαραλάμπους, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε, καλή μου φίλε, για την πολύ καλή δουλειά. Κύπρος μου, όμορφο νησί.

ολόκληρος ο κόσμος λοιπόν για να χαθεί εσέναν μη κακό σου. Και έχουμε και ένα τραγούδι που θα το τραγουδήσει, είμαι σίγουρος, στην εκδήλωση σήμερα η Έλενα Χατζιαυξέντη, είναι καινούργιο τραγούδι μαζί με τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου, θα κάνουν ένα ειδικό πρόγραμμα στην σημερινή εκδήλωση που αρχίζει, όπως έχω πει, 5 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Να βρεθούμε εκεί, να περάσουμε καλά. Το τραγούδι λοιπόν της Έλενας Χατζιαυξέντη, πάμε να το ακούσουμε τώρα. «Τι τα θέλεις», λέει.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
1: It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι. 47 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, θέλω να πω, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλλα Αυδογήμου, τη διευθύντρια, την κυρία Σούλη Κωνσταντινίδη, για όλο το προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Λούι Σταυρή, τον μάμα και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια. Καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Άννα και καλημέρα Μαρία, σε όλους εκεί τους θαμώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή φιλοξενία πάντοτε, να είστε καλά. Καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, κυρία Δέσποινα μου. Να είστε καλά, πάντα καλές δουλειές εύχομαι. Το ίδιο να χαιρετήσω τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας Αναστάσια Lodge και ο Tom Gardens και όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας και τους θαμώνες εκεί, να περνούν πάντα καλά. Και κύριε Μιλή μου, ευχαριστίες πολλές για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Dr. Βασίλη Μαύρου εκεί στο Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Dr. Βασίλη Μαύρου. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι που θα ακολουθήσει, το οποίο θα το δούμε και θα το ακούσουμε εκεί στο Θέατρο Τέχνης απόψε. Ένα από τα δύο τραγούδια, όπως έχω πει, που ετοιμάστηκαν ειδικά για την απόψινη, για τις εκδηλώσεις της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο, εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Θέλω να πάω έσω μου. Μουσική και βίντεο, Κύπρος Χαραλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο και όλη την ομάδα του.

0: Έχουμε 5 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί, να το χαρίσουμε σε όλους εκεί στα αστέρια, να το χαρίσουμε. I would like to dedicate this song to all the girls and the boys at Cleaners Unite. Good morning to you and thank you very much for your services. And to Mr. Yorgos Arnaoudis, good morning to all the girls. And thank you very much again. I like to say hello to Mr. Nakis and Artemis at the Mom's Bistro. Καλημέρα. Και στον Roger Greg. Καλημέρα στον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στην Ειρήνη εκεί στο Tate of Cyprus. Και τους υπόλοιπους εκεί, τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Και στους θαμώνες, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον Σαββάκη, τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Παντελή, όλους εκεί εν εξαιρέτως, να είστε καλά. Επίσης καλημέρα στο Κουζίνα Express, τον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί. Καλημέρα στον Άντι και στο Βίλτον και την ομάδα του. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας. Πάμε. Νίκος Οικονομόπουλος, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Manchester is building more new homes than the whole of Greater London, the council has said. But the claim has been disputed by the Mayor of London. Figures published by Manchester Council this week showed a total of 4,766 homes were built in the city in 2025-26. City leaders in Manchester said this is more than all of the Greater London area, which managed to build 4,261 homes in the same period. London's housing data was taken from London Data Store, a website by the Greater London Authority. Barnet Council needs to reconsider what on earth it's doing with its parking policies, according to the local authority's opposition leader. The comments were made by Peter Zinkin, leader of the Conservative group at the council, at a cabinet meeting on Tuesday the 21st. Members had been discussing the next steps for the controversial Underhill Experimental Controlled Parking Zone, CPZ. After the statutory six-month consultation period for the scheme ended on the 14th of June, Councillor Zinkin expressed concern that Labour-led local authority would only be paying lip service to the overwhelmingly negative public feedback the experimental CPZ had received before making its final decision. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Απεβίωσε ο Παντελής Αντωνίου από το παραλίμνη της Κύπρου. Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, προπάπου Παντελή Αντωνίου, που απεβίωσε στις 30 Ιουνίου 2026. Αφήνει πίσω του την σύζυγό του, τρία παιδιά, τρία εγγόνια και τρία δισέγγωνα. Ο Παντελής ήλθε στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 1964 με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του. Έζησε μια καλή ζωή και γνώρισε μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Μας λείπει και θα μας λείπει πάντα. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 7 Αυγούστου 2026 στις 12 το μεσημέρι στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London, N22, 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Edmonton, Church Street, N99HP. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
3: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πολύ ωραίο ντουέτο. Να ήταν ο κόσμος. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. 14 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να πω καλημέρα στον αγαπητό μου τον φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και τον αγαπητό μου φίλο τον Τζίμι Ανδρέας, που ψες μας έδωσαν την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πολύ όμορφη παρουσία εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Ο Πάνος ο Σαββίδης θα είναι και απόψε μετά τις 5 που αρχίζουμε στο πρόγραμμα. Χαιρετώ λοιπόν τους δύο καλούς μου φίλους και εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό. Τον Πάνο θα τον δω αργότερα, γύρω στις 3 πάνω περίπου, για προετοιμασίες. Ο Τζίμις να του ευχηθώ να έχει μια θαυμάσια μέρα. Και επίσης χαιρετώ και τον κύριο Αδάμου Παναγή. Γεια σας, καλό πρωινό κύριε Αδάμο μου. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Γεια σου αγαπητέ φίλε, καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Και επίσης να πω γεια στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Να πω γεια στον Τόνι Θεοδόρου, τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Και απέναντι είναι το YNS. Χαιρετώ τα καλά τα παιδιά εκεί και να τους χαρίσουμε το επόμενο μας τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Ναι, να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και φίλε μου τα σίκα ήταν σπουδαία. Τα απολαύσαμε, έφερα και τον ψηλό μαζί μου. Ίσως χρειαστεί να τα κόψει, αλλά ήταν κομμένα έτοιμα εκεί. Περάσαμε καλά, ευχαριστώ αγαπητέ μου Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ και εκ μέρους του Ξενάκη. Και τι άλλο να πούμε, τα απολαύσαμε τα σίκα. Απολαύσαμε τα σίκα, νομίζω να απολαύσουμε και 2-3 κυπριακά τραγούδια τώρα. Να ακούσουμε και την καλοχωρήτησαν που θα μας την πει ο Γιώργος Μασός και 1-2-3 άλλα. Έτσι, για να μην ξεχνάμε και τα κυπριακά τραγούδια. Πάμε.

αυτά λοιπόν. Το επόμενο τραγούδι θα το χαρίσω σε όλες εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια. Θέλω να πω καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, καλημέρα στην κυρία Ανδρούλα, καλημέρα στην κυρία Εύα, και να τους χαρίσω κυπριακό τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι γνωστό σε πολλούς από εσάς. Μιλάει για μια κότσινη τριανταφυλιάν.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-88-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ όμορφο τραγούδι. Και συνεχίζουμε να πω καλημέρα στην κυρία Γεωργία που είναι μαζί μας. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν το διαλέγει η κυρία Γεωργία και θέλει να το χαρίσει σε εμάς και σε όλη την οικογένειά της. Ευχαριστούμε κυρία Γεωργία μου, να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακο. Και είναι το άρωμά σου. Πάμε να το ακούσουμε σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους.

Αυτά λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Έχουμε και λέμε 36-37 σχεδόν λεπτά μετά τις 9. Συνεχίζουμε. Να πω καλημέρα θέλω στον καλό μου το φίλο τον Τάσο τον Χάνα. Καλημέρα αγαπητέ Τάσο, να είσαι καλά. Και να σου πω, να σε θυμίσω ότι σήμερα στις 5 ώρες στο Θέατρο Τέχνης έχουμε μια ειδική βραδιά, η τελευταία βραδιά της εβδομάδας αφιερωμένης στην Κύπρο. Να σε καλέσω να κοπιάσεις. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά θα χαρώ να σε δω εκεί, όπως θα χαρώ να δω και άλλους πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, για να δούμε που είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε η κυρία Έλλη μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε κυρία Έλλη, να είστε καλά. Θέλει να ακούσει Γιώργο Γεράσιμο, που ο Γιώργος ο Γεράσιμος σήμερα μαζί με την ομάδα του θα βρίσκονται εκεί στο Θέατρο Τέχνης για να μας τραγουδήσουν κάποια τραγούδια για την Κύπρο, παρακαλώ, γιατί η εβδομάδα αυτή και η σημερινή ημέρα ιδιαίτερα είναι αφιερωμένη για την Κύπρο μας. Και ο Γιώργος ο Εράσιμος μαζί με τον Μακάριο και τον Άντι, τον Άντρο, θα μας τραγουδήσουν κάποια κυπριακά τραγούδια. Όμως η κυρία Έλλη θέλει να ακούσει το τραγούδι του Γιώργου Εράσιμου, «Μια αγκαλιά». Πάμε. Αφιερωμένο σε εμάς και ανταποδίδουμε. Κυρία Έλλη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Πλησιάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος. Θέλω να χαιρετήσω τον Δώρο το Μούλο που είναι μαζί μας και ακούει πάντα στα μάξι. Επίσης τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Ευχαριστώ καλέ μου φίλε, να είσαι καλά. Και να χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, «Τα βιώματά μου», ένα από τα καλύτερα του τραγούδια που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να τα ακούσουμε. Στέλιος Καζαντζίδης.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, καλοί μου φίλοι ακροατές, να είστε καλά. Ευχαριστώ την κυρία Άννα που επικοινώνησε και το επόμενο τραγούδι χαρισμένο και στην κυρία Άννα και σε όλους τους Κύπριους με πολύ αγάπη, με την ευχή και την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα δούμε μια Κύπρο ελεύθερη. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 η ώρα, ο Ραονδίνο, να είστε μαζί μου. Αυτά κυρίες και κύριοι. Τι άλλο να πούμε? Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο και αγάπη να δίνουμε και να παίρνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε στις 5 η ώρα στο Θέατρο Τέχνης με την τελευταία αυτή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Θέατρο Τέχνης και Κύπρος, μία εβδομάδα, η τελευταία μέρα σήμερα. Να είστε εκεί, να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 η ώρα αρχίζουμε. Bye bye.

0: Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: απ' την αρχή.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Καλημέρα Κυριακή. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Utum Gardens. Good morning to you wherever you are. This is LGR. Come out now is our Sunday installment of Greek Orthodox Church. And this week we'll link up with our community partner at Apostolos Andreas to bring you the live church service all the way until 12:30 estimate. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens.

0: αιρέτηκε τη εν ειρήνη του Κυρίου θεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησος.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησος.
0: Σοφία.
2: Όπως

Thank you.

Yeah.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το όλα λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation, he came down from heaven and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with Father and Son is worshipped and together glorified, who spoke for the prophets. In one holy, catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I write the resurrection of the dead and the life of the age to come.

ουσία εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιονέως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλωσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου τον Αγίον. Υπερ πάντων ονείσμε και ονουκίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας αυτής. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκε οι χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα, μετάρσια θερωτά.

Αγίας Ουρανών πληρωμένης χαρισία την προσεμείς κρίμα ειδονής κατάχρημα. Δεν την προσφέρουμε έτσι και λογική δάχτη λατρεία πέρ των εμπίστεων απαυσιωμένων προπατώρων πατέρων πατριαρχών προφητών, αποστόλων κηρύκων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου.

Και δώσει μην εν ιστοματιέ και μια καρδιά δοξάζει και ανημνήν το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν

0: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον εφοράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι μένης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Yeah.

Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Ο μήνας ο Ιούλιος και σαν άλλους μήνες της Εκκλησίας μας και στο ημερολόγιο είναι γεμάτη εορτές του προφήτου Ηλίου, του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαράτουα και σήμερα της Αγίας Παρασκευής, η οποία έλαβε το όνομα της επειδή γεννήθηκε Παρασκευή. Και η λέξη Παρασκευή ήταν από την εβραϊκή παράδοση, η προετοιμασία για το Σάββατο, η οποία μεγάλωσε στο σπίτι από χριστιανούς γονείς και έδωσε μαρτυρία όχι μόνο με βίωμα και λόγο, αλλά με ολόκληρη τη ζωή. Και κατά το έτος 140 απεκεφαλίστη. Η Εκκλησία από τότε, από την εποχή του Χριστού βεβαίως και την αρχαιότητα, μέχρι και σήμερα προσφέρει τους μάρτυρες σε μας παραδείγματα, πως και εμείς πρέπει να έχουμε το θάρρος, τη δύναμη να κηρύττουμε και να ζούμε Χριστόν. Χριστό τον Αναστάντα Κύριο, εκείνος που δίνει δύναμη και κουράγιο, δίδει τα πάντα εις τον άνθρωπον σε αυτή τη ζωή. Στην Αγία Παρασκευή έδωσε και το θάρρος και τη δύναμη να κηρύξει, ως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, και λέει να μείνουμε πιστοί μέχρι και άχρη θανάτου. Και η Αγία Παρασκευή έκανε ακριβώς αυτό. Όσοι έχετε διαβάσει τον βίο και την πολιτεία της, ή βλέπετε και τις εικόνες, κρατάει στα χέρια της εις ένα μικρό δίσκο και δύο μάτια, για ένα θαύμα που είχε γίνει τότε. Αλλά αυτά τα μάτια ομιλούν και σε μας, ότι και εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να βλέπουμε, να προσέχουμε, να ζούμε τον Χριστό. Ως λέγω στους πατέρες πολλές φορές, δεν αρκεί να λέμε εκείνο που νομίζουμε η Εκκλησία κηρύττει και διδάσκει και πιστεύει. Πρέπει να κηρύττουμε και να ζούμε με ακρίβεια αυτό που πιστεύει και διδάσκει η Εκκλησία, έτσι πως έκανε και η Αγία Παρασκευή. Στις μέρες μας ξέρετε ότι υπάρχουν και σύγχρονοι μάρτυρες και Άγιοι. Και εκείνοι για μας είναι η ευλογία, γιατί με το αίμα τους και με την πίστη τους εκείνοι καθαγιάζουν τον τόπο και τη χώρα και τα πάντα εις το όνομα του Κυρίου. Και έτσι είναι για μας μία δύναμη και μία παρηγοριά. If you were in church this morning to hear the epistle reading, it was most powerful and meaningful. Have you ever asked yourself, what is that statement, or what is that thing which describes me and characterizes me? This morning's epistle reading to the Galatians is the perfect characterization and description of this Holy Archdiocese. Father Christian said that even that line toward the end, that the fullness of time had come. And we are living in those days of the fullness of time for this archdiocese, because it is in these days especially when we fulfill that message and those words that in Jesus Christ there is neither Greek nor Jew, female nor male, but we're all one body in Christ. All the faithful, all the communicants. And we are that fulfillment of the line in the early part of the epistle message. As many as have been baptized in Christ have put on Christ. And the church then welcomes each and every one, every person who's been baptized into this faith, to be part of the community, to be part of the kingdom,
to be part of the house of God. For in Jesus Christ, we all become one and we are one. If you should ever visit the Archdiocesan Chapel, you'll see some unusual things. You'll see Saint Alban, the first martyr of England. You'll see the Venerable Bede, who wrote the ecclesiastical history of the English people. You'll see Saint Hilda, but you'll also see Saint Mitrofan of Beijing, and you will also see Saint Moses of Ethiopia. And we've all become one family because we are baptized in that one great font of the church, becoming the children of God. And as children which belong to that family, we must embrace and assist one another so that the church continues to grow and move forward, the church blossoms, and the church leads us to the kingdom of God. There is an Anglican church in the San Francisco area, and there are icons of sorts on the walls of various people, and they're called the Dancing Saints. Now, many of them are not the saints of our community, but they give us a vision about something necessary and true. They hold on to one another in one line, they dance. And that's what the church is like. We hold on to one another and we dance, for as the prophet David said to God, you've changed my mourning into dancing. And we dance from this life into the kingdom. And may God bless and allow that we should go together dancing and in harmony and in love for this kingdom into the kingdom of heaven. Σήμερα γιορτάζουν εκείνοι που έχουν το όνομα Παρασκευή και Παρασκευά. Όπως σας είπα, είναι από την εβραϊκή λέξη για την προετοιμασία για το Πάσχα. Αλλά η Αγία Παρασκευή και το όνομα της ομιλεί σε μας. Να ετοιμαζόμαστε κάθε μέρα σαν χριστιανοί. Να ζούμε σαν χριστιανοί. Να ζούμε σαν ανθρώπους του Θεού. Να κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για την ψυχή μας. Αυτά που έκανε η Αγία Παρασκευή. Με την προσευχή, με τη μαρτυρία και βεβαίως με τον θάνατο αυτής. Και εύχομαι ο Θεός να δίδει δύναμη σε όλους να ετοιμαζόμαστε, να προετοιμαζόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε τη στιγμή και την ώρα. Έχουμε την ενορία της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος που γιορτάζουν και πανηγυρίζουν σήμερα και αύριο. Αν ευκαιρείτε και μπορείτε να παρευρεθείτε, ο Μητροπολίτης Κητίου είναι εκεί και λειτουργεί σήμερα και αύριο και θα είμαι εγώ και με τους άλλους αρχιερείς εκεί. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρινο, σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά με τη ζέστη που έχουμε είναι και αυτό να μας θυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι. Βασιζόμαστε πολλές φορές στα πράγματα ανθρώπινα, τον κλιματισμό, το αυτοκίνητο, το ψυγείο, το ένα, και ξεχάσαμε την πραγματικότητα. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν μας αφήνει. Μας δίνει που και που τη ζέστη, που και που το κρύο, μας δίνει και το φως και το σκοτάδι, αλλά μας δίνει την χάρη Του και την ευλογία Του, την αγάπη Του, το έλεος και το σάλα. Και η αγάπη και το έλεος του Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν.

μετά όπου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. With the fear of God, faith and love draw near. Μην αμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: Όρθιοι μεταλαμβούνται στον Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαρίστησομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαμβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάσον τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αν τη δόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσευχήν.

0: Έκαλε όσου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεομεθά υπέραν απαύσεως των ψυχόντων και κοιμημένων του όντου Θεού.
2: Σωτήρη Δέσποινας Ανδριάννας Ελένης Σπυρίδωνος Ειρήνης Γιαννάκη Παύλου Ανδρέας Σταύρου Χριστίνας Κώστα Δέσποινας Αντωνίου Χάρη Ειρήνης Ανδρέου Αντωνίου Χριστάλλας Ανδρέου, Μιχαήλ Ανδρέου, Αναστασίας Χρήστου, Δημητρίου. Ασημίνας Παρασκευής, Φιλίππου και Αυτέμκας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα ακούσιον και ακούσιον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εθαϊθεί και για να πάγονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών παρα Χριστώ του θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετ ψώμεθα.
1: Παράσκου Κύριε
0: του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός ο των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παρά αυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ου και στην άνθρωπος ο ζήσεται επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει στη δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
0: Του Κυρίου δεηθώμε
1: ελέησον.
2: Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα.

ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Σωτήρη Σπυρίδωνος Παύλου, Αναστασίας Αυτέμκας και των προμνημονευθέντων και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελεπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Συλλαμψάντων του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου του Αναγίης Πατρόσημων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου που και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής της Θαυματουργού εις τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσιο

0: Αυτή την εβδομάδα έχουμε τις εξής ακολουθίες. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμων. Θα κάνουμε πρωί-πρωί τη Θεία Λειτουργία, 5.30 με 7.30. Θα γιορτάσουμε μαζί και τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου αύριο το πρωί. Και τρίτη βράδυ, η ώρα 7.30, έχουμε αγρυπνία του Αγίου Όλαυτου Θαυματουργού. Θα τελειώσουμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τετάρτη βράδυ, ως συνήθως, 6.30 η παράκληση και μετά η μελέτη Αγίας Γραφής. Και Σάββατο το πρωί την Αγγλιστή Θεία Λειτουργία μαζί με την κατήχηση. This week we have the following divine services. Tomorrow morning at 5:30 we'll celebrate Saint Pandeleimon and together with him also Saint Irene Chrysovalandou. Will be done around 7:30, quarter to 8 tomorrow morning. And on Tuesday evening we have a vigil service starting at 7:30 and finishing just before midnight for Saint Olaf the Wonder Worker. On Wednesday evening at 6:30, as usual, we have the paraklesis, and after that the Bible study, and then on Saturday at 9 o'clock in the morning, the English language matins and divine liturgy, and then the catechism at 12 o'clock.
1: Ήθελα να εκ μέρους όλου της κοινότητας να ευχαριστήσουμε τον σεβασμιότατο Άγιο Θυατήρων κύριο Νικήτα, ο οποίος παρά τον βάρος των δικών του υποχρεώσεων και καθηκόντων, αρχιερατικών του καθηκόντων, είχε την αγάπη να έρθει να συλλειτουργεί μαζί μας σήμερα, να συμπροσευχηθεί μαζί μας. Του ευχόμαστε πάντοτε καλή ανάρρωση, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο δικό του αγώνα. Ευχαριστούμε σεβασμιότατε την αγάπη σας και να εύχεστε για μας. Διευχών των Αγίων του Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, διευχών των Αγίων
2: Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Λότζ και Ούτσεμ Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR, London Greek Radio. Για τη συνέχεια του προγράμματος μας, καλή σας Κυριακή. You tuned into LGR, Sunday 26th of July. On air this morning was the Greek Orthodox Church of Apostolos Andreas, Saint Andrew the Apostle, in Kentish Town. And this program was brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσηβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσηβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσηβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής, Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία, ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα, Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία, ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Ακούτε LGR στους 103.3 στα FM και μέσα από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής Sunday Afternoon Show. Και αυτή την ώρα είναι αφιερωμένα στα όμορφα κυπριακά, στα κυπριακά τραγούδια, στα τραούφκια της Κύπρου. Και πάμε να ακούσουμε και ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, ο Στέφανος Πελικανής. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Κύπρο μας, στα κατεχόμενα. Νέο τραγούδι Στέφανος Πελικανής για την Κύπρο και για τα κατεχόμενα.

0: Ένα ορθόδοξο μήνυμα. Κύπρος ενωμένη, Κύπρος ενωμένη, και ο καλλιτέχνης είναι ο Ηλίας Κουλούμης. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα σας και τα ωραία σας τα μηνύματα. Προλαμβάνουμε τα μηνύματα. Πριν να είμαι καλά, ακούμε έτσι πάντα LGR, fellow LGRs, και ένα κλικ.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: και το τραγούδι λέγεται «Θέλω να πάω έσω μου», ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Κύπρο μας. Και εσείς μας το ζητάτε να το ακούσετε. Ευχαριστούμε και την φίλη ακροάτρια που μόλις μας πήρε τηλέφωνο και μας ζήτησε αυτό το τραγούδι. Να σε καλά. Καλό απόγευμα και σε σένα. Πάντα ακούει LGR. Keep it locked in right here. LGR. More hits coming your way. This hour dedicated to celebrating Greek Cypriot music and the Cypriot dialect till 2 p.m. Την Κυπριακή μουσική. Και μετά θα το ρίξουμε έτσι πιο σύγχρονα at Sunday afternoon here on LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του

0: LGR 103,3.
1: Και έτσι πάμε να ακούσουμε και ένα παλιότερο τραγούδι, μια παλιά επιτυχία από Μιχάλης Θεολάρης και τρύπησεν η πούγκα μου και πέφτουν τα ριάγια. Εδώ LGR στους 103 και 3 LGR 103.3 FM.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Ανθρώπων κυνηγητό εξαπέλυσε η γερμανική αστυνομία για εντοπισμό του δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης στο Βερολίνο σε εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, που είχε αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 16 άνθρωποι να τραυματιστούν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό, αλλά και ειδικές δυνάμεις φρουρούν σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Βερολίνο, ενώ σύμμαχοι διαβιβαστεί στις υπηρεσίες γειτονικών χωρών για το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Ύποπτος για την επίθεση θεωρείται ο 21χρονος Αμπντούλ Μαλούτ, ο οποίος οδήγησε το αυτοκίνητο στο συγκεντρωμένο πλήθος. Σύμφωνα με τις αρχές, είναι υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους και στο παρελθόν είχε συλληφθεί καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε σοβαρή πράξη βίας που θέτησε κίνδυνο το κράτος. Στη δίκη που ακολούθησε, η εισαγγελία είχε εισηγηθεί ποινή φυλάκισης σχεδόν 3 ετών. Ωστόσο, το δικαστήριο επέβαλε ποινή ενός έτους και 10 μηνών με αναστολή, με την υποχρέωση να συμμετέχει σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης. Η επίθεση ταξινομείται από τις αρχές ως τρομοκρατία ή πολιτικά βίαιο έγκλημα εθνικής σημασίας. Το Ιράν έχει τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών της στον Περσικό κόλπο, καθότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος κατά τις δύο τελευταίες νύχτες, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τόνισε πως αυτό έγινε επειδή η στρατηγική του Ιράν βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Τις δύο προηγούμενες νύχτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν 5 μήνες πολέμου. Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από 2 εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχηρία του Απριλίου.

0: Εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων για το Κυπριακό ξεκινά από αύριο. Ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, φτάνει στο νησί το βράδυ της Δευτέρας, προερχόμενος από τη Συρία, και την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχει σειρά επαφών. Πληροφορίες του ΡΙΚ αναφέρουν ότι ο Κουντέρες θα επιδιώξει να κλειδώσει το διαπραγματευτικό κεκτημένο, ώστε να το κλειδωτήσει στον διαδοχό του, για να ανοίξει ο δρόμος για τη σύγκληση νέας άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανάψει το πράσινο φως η Τουρκία. Θα προηγηθεί στις 9:30 το πρωί της Δευτέρας συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ακολούθως με τον ηγέτη των Τουρκοκυπριών. Την Τρίτη το πρωί, ο Αντώνιο Κουντέρες θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ακολούθως με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Το βράδυ ο κύριος Κουντέρες θα συμμετάσχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου Χασίμ Ντιάν στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Την Τετάρτη το πρωί, ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και αμέσως μετά θα παραχωρήσει διάσκεψη τύπου. Στόχος της κυβέρνησης είναι το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού να κατατεθεί στη Βουλή γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου, ώστε να αρχίσει αμέσως η εξέτασή του από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Όπως ανέφερε, θα προηγηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών στις 5 Αυγούστου, κατά την οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης που προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2027. Περιλαμβάνει επίσης νέα κοινωνικά μέτρα, όπως επιδοτούμενες ασφαλιστικές πιστώσεις για μητέρες, άτομα με αναπηρία, άτυπους φροντιστές και νέους που επιστρέφουν από τις σπουδές τους. Σε ό,τι αφορά το πέναλτι του 12% για όσους αφυπηρετούν στο 23ο έτος, ο κ. Μουσούτας επανέλαβε ότι δεν εξετάζεται η κατάργησή του, αλλά ο περιορισμός της επίπτωσης στις συντάξεις. Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να παραδοθούν μπαταρίες αποθήκευσης χωρητικότητας 120 MW, οι οποίες θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Επεσήμανε πως η αποθήκευση ενέργειας θα συμβάλλει κυρίως στη μείωση των περικοπών που επηρεάζουν τους οικιακούς παραγωγούς, με αποτέλεσμα να επέλθει μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε ότι υπάρχει πλάνο για μακροχρόνια επάρκεια, πλάνο για επάρκεια το επόμενο καλοκαίρι, καθώς και πλάνο για κάλυψη της ζήτησης αυτό το καλοκαίρι. Υπό χτέμενη κράτηση τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 15 και 21 ετών από τη Συρία, που συνελήφθησαν τα ξημερώματα σε σχέση με υπόθεση τραυματισμού ομοεθνή τους στη διάρκεια συμπλοκής στη Λεμεσό. Η συμπλοκή σημειώθηκε επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πλησίον του Τσιρίου Σταδίου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κοινοσυλλεύεται με τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι. Συνεχίζονται σήμερα στην Γλασκόβη της Σκωτίας οι 23η κοινοπολιτιακοί αγώνες. Από το REC 2 και το REC HD μεταδίδεται αυτή την ώρα ο τελικός στο σύνθετο ατομικών ανδρών στην ενόργανη γυμναστική. Στις 8 το βράδυ θα μεταδοθεί ο τελικός στο σύνθετο ατομικό γυναικών, επίσης στην ενόργανη γυμναστική. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά και κυρίως σε περιοχές νοτίως του Τρόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι ισχυρή, 3 με 5 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταρακμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 στα ορεινά.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Ακούτε τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

το καλοκαίρι μου τι όμορφο τραγούδι, νέο τραγούδι από ένα νέο συγκρότημα, το Yama, YAMA. Καινούριο τους EP, LP, EP, EP, EP, that's right, EP. Εδώ LGR 103.3 στο FM, digital online, lgr.co.uk, smart speakers, play London Greek radio. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες

Μας αρέσει ωραίο τραγούδι, νέο τραγούδι Μιχάλη Σατζιάννης και όλα μαϊκά. Έτσι, ωραία καλοκαιρινά τραγούδια. LGR in the sunshine. Αν πάτε ταξίδι φέτος, αν πάτε κάτω στην πατρίδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, μην ξεχάσετε να κατεδάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. If you take us with you on the app, you can download London Greek Radio. Find us in the App Store, Google Play and Apple. Search London Greek Radio. Να μας ακούτε έτσι δίπλα από τη θάλασσα. Πολύ ωραία. Νέα μεγάλη επιτυχία, Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek

0: FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: The Prime Minister Andy Burnham says he'll always put Britain's interests first in his dealings with Donald Trump, even if that means disagreeing with the US President. The two leaders held a phone call last Monday, less than an hour after Mr. Burnham arrived in Downing Street. Speaking on the BBC Sunday with Laura Koonsberg today, the Prime Minister said he wouldn't rule out taking a different position from the President, saying that he would always put forward the approach he believes is right for Britain. 80% of the British public say that dementia should be at the heart of a government's healthcare policy. The research is from the Alzheimer's Society. That charity is now calling for more to be done. Around 55,000 people have been evacuated as a major wildfire continues to burn across southwest France. It brings the total number forced from their homes in the Gironde region to around 220,000, with the flames advancing ever closer to the city of Bordeaux. And Marvel has revealed that it will release Black Panther 3 with the British actor David Johnson playing the titular hero. Ryan Coogler's returning to direct. That's the latest from Radio News Hub. I'm John Collins.
3: Your holiday park home will be a great investment.
4: You'll lose thousands on your holiday park home.
3: All the fees are fully explained.
4: There are hidden fees you're unaware of.
3: Yeah, you can easily sell anytime.
4: You'll be charged a fortune if you sell. You're not always told both sides of the story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

Εδώ έω στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, Sunday Afternoon Show, το απόγευμα της Κυριακής. Και ακούμε τις πιο μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. Αυτή είναι η Αναβίση και το Αιγαίο. Και να ετοιμάζετε για κάποιο ταξίδι, καλό ταξίδι. Have an absolutely beautiful journey if you're planning on your summer holidays and going somewhere very, very nice. Or maybe you're there already and you're tuned in. Drop us a line, tell us where you are. Πείτε μας, αν μας ακούτε τώρα από την Κύπρο μας, από την Ελλάδα ή κάπου αλλού. Summer on LGR.

Επιτυχίες έχουμε ακούσει σήμερα από Κωνσταντίνος Άρκυρος, οι καμπάνες. Νίκος Οικονομόπουλος, Πέτρος Ιακωβίδης, Ελένη Φουρέιρα, Δέσποινα Δανδύ, Χρήστος Αντικάη, Χάρης Φατακούρης, Μιχάλης Σατζιάννης, Γιάννης Φάκινος, ραντεβού στο Εκκλησάκι, ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, Κώστας Μαρκάκης.

Μητσοτάκης. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Έλτια, παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα.

0: ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αυτά από μένα για σήμερα. Ακολουθεί ο Μιχάλης Γερμανός και η εκπομπή του ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ο Μιχάλης θα είναι εδώ μέχρι τις 7. 7 με 10 Sunday Evening Show. Πολλές ελληνικές επιτυχίες. Καλή παρέα.

Εδώ λοιπόν και σήμερα, όπως το απόγευμα κάθε Κυριακής, πάντα με μια καλιά τραγούδια, πάντοτε με την ίδια διάθεση να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους.

τελευταία μας συνάντηση με το ζωή του ελληνικού τραγούδι μέσα σε αυτόν εδώ τον Ιούλη. Εμείς όμως είμαστε εδώ κάθε Κυριακή, όποια και είναι η εποχή, όποια και είναι η αφορμή.

μας ακούτε πάντα τους 103,3 στα FM, από το DAB Plus, το lgr.co.uk και από το app.lgr, ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Κυριακές έρχονται και παρέρχονται. Η μουσική όμως δεν είναι πάντοτε την αφορμή για να βρεθούμε. Έτσι λοιπόν και σήμερα και πάλι εδώ, κοντά σε αυτή εδώ την παρέα για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός εδώ, ζήτω το ελληνικό τραγούδι, πολλή μουσική, πολλή συντροφιά, από τώρα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

καλησπέρα λοιπόν. Είμαστε και πάλι εδώ σε μια ακόμη ευρωπαϊκή παλιοκοινωνία, όπως πάντοτε φορτωμένη με μια καλιά τραγούδια. Και όπως πάντα με την ίδια θέληση να βρεθούμε ξανά με τα παιδιά της Κυριακής για ένα ακόμη ταξίδι μέσα στην ελληνική μουσική.

Λεώνης Μεσιάς, στη μουσική του Χρήστη Νικολόπουλου, σε χιλιάδες σταθμούς, εκεί που πάντοτε κατοικούν τα πιο όμορφα τραγούδια και τα πιο όμορφα λόγια της αγάπης.

0: τα σπουδαία λόγια μια σπουδαία πένα, του Κώστα Τρυπολίτη, για τη φωνή τη Χαρούλα και τη μουσική ενό πολύ μεγάλου συνθέτη, του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Δε την πολιτεία μου

τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, ένα ακόμη σπουδαίο τραγούδι από αυτόν τον υπέροχο συνθέτη που θυμόμαστε σήμερα, τον ένα και μοναδικό Θάνο Μικρούτσικο.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλά και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίας, αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική λειτουργία, ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κυρίου Νικήτα.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

πολύ σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Και όλα αυτά που είναι ο άνθρωπος μέσα στο μικρό και το μεγάλο της ύπαρξής του, σε αυτό εδώ το σύντομο και όμως τόσο πολύ σημαντικό ταξίδι που λέγεται ζωή.

μουσική συνάντηση κορυφής για το Γιώργο Χατζηνάσιο μαζί με την Άννα Μοσχούρη, στα υπέροχα λόγια του υπέροχου μας ποιητή, του Νίκου Κάτσου.

κιόλα στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός εδώ, απόγευμα Κυριακής, με όμορφο ήλιο και με πολύ ελληνική μουσική όπως πάντοτε από τους 103,3. Και με ένα μεγάλο ευχαριστώ κάθε φορά που βρισκόμαστε, έτσι λοιπόν και σήμερα, να είστε όλοι καλά. Μας έχουν μείνει 2 ώρες, πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρουν.

στιγμή της μέρης Λίντα με το πραγματικά ξεχωριστό φως. Μία ακόμη πολύ σημαντική φωνή από το ελληνικό τραγούδι. Ένας ακόμη καλλιτέχνης που έγραψε αληθινή ιστορία και από την προηγούμενη εβδομάδα πέταξε τελικά για τα αστέρια. Μένει πάντοτε εδώ, μέσα από το μαγικό της έργο, δίπλα στον Μανώλη Χιώτη και στους μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης.

αλήθεια κανείς για αυτή την πολύ μεγάλη φωνή, για το μοναδικό Γρηγόρη Πιθηκότση που άφησε για πάντοτε το μοναδικό του χρώμα πάνω στα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Χαμόγελο, μια ευγενική παρουσία στην ελληνική μουσική, η φωνή του Δάκη σε ένα τραγούδι μιας άλλης πολύ μεγάλης πένας, του Μίμη Πλέσα.

που γράψαν ιστορία και σηματοδοτήσαν μια ολόκληρη εποχή, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε, σαν ακόμη τα μεγάλα τραγούδια του Μίμι Πλέσα, τη Ρένα Κουμιώτη.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Με μια λοιπόν αληθινά ανεπανάληπτη φωνή, με την Τζένι Βάνο, προσπεράσαμε μόλις ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Εδώ, στο ταξίδι μιας ακόμη Κυριακής, ο Μιχάλης Ζήμανος, πάντοτε κοντά σας με το ζωή το ελληνικό τραγούδι. Και όπως πάντα, με ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί, πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και μένουμε παρέα μέχρι τις 7.

Το νεροπέδιο μιας αγάπης και μια πολύ μεγάλη φωνή, και αυτή φευγάτη πια σε άλλον ουρανό, όμως πάντοτε εδώ μέσα από τα τραγούδια της. Η ανεπανάληπτη Μαρινέλα.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Δήμητρα Γαλάνη, πίσω από μια άλλη εποχή. Η ζωή δεν γυρίζει πίσω, αφήνει όμως μικρά της κομμάτια μέσα στη μουσική.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.

Μπαίνουμε λοιπόν κάπου εδώ, στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω λίγο τραγούδι και Μιχάλης Εμμανός κοντά σας, πάντα εδώ στους 103,3, πάντοτε παρουσία αγαπημένων φίλων, έτσι λοιπόν και σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρει η τρίτη μας ώρα στη συνάντηση αυτής της Κυριακής, που όπως πάντα έφερε πολλά.

φωνή της ελευθερίας, στα λόγια της Λίδα Ζουμάνη, και η συνήθεια που έχει πάντοτε τον τρόπο να καταστρέφει τη μαγεία. Όμως αν αυτό που ανώνει δύο ανθρώπους είναι αληθινό, πάντα βρίσκει έναν τρόπο να την ξεπεράσει.

θυμώντας πάντα τα πιο σημαντικά κομμάτια μιας ζωής, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και ο καθένας άνθρωπος είναι το πιο μεγάλο δώρο. Και η φωνή της Νατάσης Μποφίλιου στα λόγια του Γεράσιμου Βακελάτου και όπως πάντα στη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη.

νεότερη και πολύ όμορφη φωνή, η Ελευθερία Πάτση και όλες οι μεγάλες μαγείες, όλες οι μεγάλες περιπέτειες που κρύβει μέσα της μία νύχτα.

λοιπόν κάπου εδώ στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός για λίγο ακόμη εδώ, με το ζωή του ελληνικό τραγούδι, σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς, όπως πάντα μέσα από την ελληνική μουσική, που για άλλη μια φορά δεν μας αφήσατε μόνος. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμη εδώ. Πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

Μια ακόμη μουσική συνάντηση για την άλκηστη με τον Στέφανο Κουρκολή και ένας άγγελος που τα ξέρει όλα, τις απαντήσεις, τα μυστήρια και όλα τα ενδιάμεσα.

Λοιπόν, την τόσο πολύ αγαπημένη φωνή, με τη φωνή της ελευθερίας, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Μιχάλης Γεμανός ήταν και πάλι εδώ με το ζωή του ελληνικού τραγούδι για τις τελευταίες 3 ώρες, που όπως πάντα φέρανε ένα μουσικό ταξίδι και το κάναμε μαζί. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου για μία ακόμη φορά σήμερα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, μία πολύ όμορφη καινούργια εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.

εσύ πέσεις ξανά δάκρυ δάκρυ χλώμα κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και δελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω

0: Κωνσταντίνος έτοιμος.
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.
2: Εδώ είμαι, Μικαέλα, πάμε. Κάθε βράδυ
3: LGR.
2: Εδώ είμαι, Μικαέλα. Εδώ είμαι, Μικαέλα, πάμε. Κάθε βράδυ στα μπαράκια.
3: LGR in the mix.
1: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ.
2: Εδώ είμαι, Μικαέλα.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR in the mix.
1: Έλα, Παντελή.
2: Here we go.
3: Ένα και μοναδικό.
2: Here we go.
3: Ένα και μοναδικό.

0: LGR, το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
5: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του

0: 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Εορτή Αγίας Παρασκευής και Αγίου Παντελεήμονος, Σάββατο 25 Ιουλίου στις 6:30 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίας Παρασκευής. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:30 προμεσημβρίας, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί πανηγύρι με σουβλάκια και γλυκίσματα. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 7 μετά μεσημβρίαν, Αρχιερατικός Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9:30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Λειτουργία. Ακολουθεί εόρτιο γεύμα τριών πιάτων, εισιτήριο 25 λίρες. Τις πανηγυρικές ακολουθίες θα λαμπρύνει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κητίου, κύριος Νεκτάριος, συμπροσευχομένου εκ του Ιερού Βήματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων, κυρίου Νικήτα.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα και στέλνω πολλά φιλιά σε όλους τους ακροατές του LGR.

0: συγχωρούν και αγαπάνε όσο μπορούν, όπως εγώ εσένα.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούτε τον LGR στους 103,3 FM.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εσύ!
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.